0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Έλα.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: πώς να ξεπεράσεις αυτόν τον πρώην, τον έναν, αυτόν που σε σημάδεψε, ας πούμε, λίγο καλύτερα. Αρχικά, φτιάχνετε ένα playlist για το χωρισμό σας. Τραγούδια τα οποία να είναι έτσι ανεβαστικά, να σας ανεβάζουν.
1: Ανεβαστικά.
0: Όχι, καθαρίζετε μετά τα social media, ό,τι κοινές φωτογραφίες, όλα αυτά τα βγάζουμε. Μετά, βγείτε ένα ραντεβού με τον εαυτό σας, πηγαίνετε να δείτε μια ταινία, ένα κάτι που σας αρέσει τέλος πάντων, μόνοι σας, χωρίς καμία παρέα.
1: Ναι, και... αγκαλιάστε και ένα κορμοδέντρο όταν βγαίνετε μόνοι σας, να τα λέμε αυτά, γιατί νομίζω κάπου κολλάνε αυτά.
0: Κάντε και γυμναστική σε κάποια φάση. Χρειάζεται.
1: Και γυμναστική,
2: γυμναστικούλα.
0: Ναι, να τονωθείτε.
1: Μπράβο, το νεράκι ξέχασες όμως. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Γιατί νερό?
1: Γιατί το νερό ταιριάζει με τα σπόρια, Vivian. Τρως και σπόρια για να φύγει στα εναχώρια. Οπότε το νερό πάντα είναι χρήσιμο.
3: Παλμός 96,5.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

0: αγαπημένη τάση της Gen Z, η οποία λέγεται Whimsicore και θέλει τη μόδα λίγο πιο παιχνιδιάρη και λίγο πιο λαμπερή με στρασάκι κτλ. Και πολύ, πολύ υπερβολική. Gems και κρίσταλ υπάρχουν πλέον παντού, στο μακιγιάζ, στα νύχια, στα δόντια, μέχρι σε τσάντες, σε κινητά και σε αντικείμενα καθημερινότητας. Ακόμα και οι celebrities έχουν μπει στο παιχνίδι με την Dua Lipa και τη Sabrina Carpenter, αλλά και την Kylie Jenner να αγαπούν ιδιαίτερα αυτή την αστραφτερή αισθητική.
1: Πάνε με τον Άριστον, αλλά γενικά σαν πηγολαμπίδες εντύνω.
2: Είναι λίγο κάπου τσιρκολίκη η φάση.
1: Πολύ.
2: Οι κοπέλες της δικιάς μου της γενιάς, το μόνο σε πετράδι που θέλανε είναι το γνωστό μονόπετρο. Τώρα,
0: τώρα δεν μας παίρνετε μονόπετρα πλέον, Κωστή μου. Οπότε πετραδάκι, πετραδάκι.
1: Μπορείτε να μαζεύετε μόνες σας.
2: Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι μαζεύω από κάτω τις βλεφαρίδες της κόρης μου διαρκώς. Τώρα θα έχω και αυτά τα gems και δεν ξέρω ότι αν τα πατήσω. Φαντάζομαι θα πονέσω, έτσι δεν είναι.
0: Σαν τα Lego.
1: Να σου πω.
2: Σαν τα Lego.
3: Η ώρα είναι 6. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: στα δυο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.

0: Συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Πόσο στραβά μπορεί να πάει ένα παιδικό κούρεμα? Στην Τουρκία αρκετά. Μία μητέρα δεν έμεινε ευχαριστημένη από το κούρεμα του παιδιού της. Η ιδιοκτήτρια του κομμωτήριου της είπε ότι μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματά της και να πάει αλλού.
2: Ναι, τα λεφτά μπορείς να τα πάρεις πίσω. Τα μαλλιά του παιδιού που έχουν φύγει από το κεφάλι του και έχει γίνει σαν κουνάβι. Πώς θα τα επιστρέψεις, Στέλιο?
3: Σωστό
2: είναι το θέμα.
3: Δεν τα παίρνεις.
1: Παρ' όλα αυτά η πελάτησα έφυγε και επέστρεψε με συγγενείς με 10 γυναίκες.
2: Για κούρεμα χτένισμα.
1: Όχι, για μαλλιοτράβηγμα.
2: Γιατί?
1: Γιατί? Μπήκανε μέσα, μαλλιοτραβηχτήκανε, χτυπάγανε. Για το κούρεμα του παιδιού όλα αυτά.
2: Σόπαρες.
3: Ναι, είναι αυτό που λέμε την τρίχα τριχιά την έκαναν, κάπως έτσι νομίζω.
2: Όλα αυτά στη γειτονική Τουρκία. Δεν πάμε για κούρεμα εκεί.
1: Καλά, εσύ δεν πας γενικά για κούρεμα. Δεν πειράζει.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά? Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονάς. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Οκτώμπερφεστ στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους Mike's Cues, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στη Βιλέα σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σύντομο δελτίο ενημέρωση από τον Παλμό 96,5. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και χαλάζι πάνω από 25.000 κεραυνοί καταγράφηκαν ενώ η ΕΜΗ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για περιοχές της χώρας. Δύο ηλικιωμένοι στην Αργολίδα εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους από τα αρνητικά νερά. Δίκη για τα Τέμπη τώρα συνεχίστηκε διαδικασία με συγκινήσεις θυμάτων να καταθέτουν σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Έρευνα για βιτιοφόρο που φέρει την άδεια σε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο που καταλήγει στον Κηφισό. Eurovision 2027 άνοιξε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την ελληνική εκπροσώπηση στο διαγωνισμό με τον εθνικό τελικό Sing for Greece 2027. Η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη θέση παγκοσμίως στους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Ο Νίκος Δένδιας τώρα συναντήθηκε στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, με την Αίγυπτο να χαρακτηρίζεται στρατηγικό σύμμαχος Ελλάδας και Κύπρου.
0: Παλμός 96,5.

0: κούμπισα. Έτσι, για να καώ καλά, όχι λίγο.
1: Κάηκες.
0: Ναι, καλέ.
2: Δεν βλέπεις.
1: Oh, oh, no.
2: Έχουν αφήσει σφραγίδα από το 199. Πήγανε πυροσβέστες και τη σφίσανε. Για μια μπριζόλα δηλαδή.
0: Για την μπριζόλα αυτή.
2: Το ατύχημα στην κουζίνα του Στέλιου ήταν κάτι το οποίο μας ήρθε σε φωτογραφία.
1: Ναι.
2: Και ήθελα και να κεράσει κιόλας. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, Vivian.
1: Δεν είπα να κεράσω, Να ρωτήσω κάτι με την μπριζόλα. Η μπριζόλα τρωγότανε.
0: Ναι, καλά, εξαιρετική.
1: Α, και τα popcorn δεν τρωγόντουσαν.
2: Αυτά τα popcorn, αν τολμούσες να τα φας, νομίζω ότι το επόμενο που έπρεπε να κάνεις είναι να κλείσεις ραντεβού στο οδοντιατρείο.
1: Ή μπορούσες να πεις ότι είναι μια άλλη ποικιλία, Κωστή.
2: Τι ποικιλία.
0: Κοίτα, πώς αλλού, είναι αλλού. Λίγο πιο μελαχρινή, λίγο πιο εξωτικά. Έτσι ήταν και τα popcorn.
1: Από άλλη ήπειρο, ρε παιδί μου.
2: Η Νένα εδώ μου γράφει όχι οδοντιατρείο, σε ορθοδοντικό, γιατί για μασελάκι σας βλέπω.
0: Κάπως έτσι ήταν.
1: Πολύ πιθανόν.
2: Λοιπόν, μην ξεχνάτε το Viber, το 6931-965-965 είναι στη διάθεσή σας για πρωινές καλημέρες, μηνύματα, αγαπημένα τραγούδια. Τι έχουμε, παιδιά, σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν είχαμε πολλά πράγματα. Δεν είχαμε μέχρι τώρα. Αλλά εχθές το βράδυ. Τι είχαμε.
2: Αποκτήσαμε.
1: GNTM. Χθες στο GNTM δεν ξέραμε αν βλέπαμε casting μοντέλων, συνεδρία ψυχοθεραπείας ή stand-up comedy.
0: Εγώ έχω να σου πω μετά πόσο μπορεί να κοστίσει μία εκδίκηση. Αν μιλάμε για το θρελικό revenge dress, δηλαδή φόρεμα εκδίκησης της Diana, η απάντηση είναι μια μικρή, όχι τόσο μικρή, περιουσία. Να ξέρετε, θα τα πούμε αναλυτικά, θα δούμε και άλλα εμβληματικά έτσι, αντικείμενα από διασύμους τα οποία.
1: Ωραία, ωραία.
2: Σε πολύ
1: ωραία.
2: Λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό, και αυτή είναι η Pink με το What About Us. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Χορεύετε και τραγουδάτε κι εσείς, γιατί εμείς το κάνουμε. Στέλιος Μίμιαν και Κωστής πίσω τα μικρόφωνα, παρέα σου μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, καλώς ήρθες στην παρέα και πάμε να δούμε τι κάνουν οι φίλοι μας αυτή την ώρα που βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Και έχουμε αρκετούς. Σταύρο, Σπύρο, Κωστή, Λάζαρο. Έχουμε καθυστερήσεις στο περιφερειακό, στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στο κομμάτι που ξεκινάει από την έξοδο της Επταπηργίου μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Έχουμε ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη, έχουμε καλή ροή στη Γρηγορίου Λαμπράκη, καλή εικόνα από Βασιλίσσης Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή, μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, καλή εικόνα από την Εγνατία, την Τσιμισκή και την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός νεφελώδης κατά διαστήματα, με το να ξεκαθαρίζει κατάσταση προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει ανώτατη στους 22, πέφτουμε μέρα με τη μέρα.
2: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι, έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου, μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι σου. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service, λύσεις όλο το 24ωρο στο 2315-599-99.
1: Λοιπόν, παιδιά,
0: ναι.
1: Έχω τώρα απιστία.
0: Τι απιστία, ποιος, πού,
1: έχω.
0: Πάρουμε τηλέφωνα, έχουμε.
1: Θα στα πάρω από την αρχή. Το φόρεμα που έκανε την απιστία του Καρόλου, πρωτοσέλιδο. Βγαίνει σε δημοπρασία και η τιμή του ζαλίζει.
0: Oh.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Δραμαμίνες να πάρουμε.
1: Το θες ή δεν το θες.
0: Δραμαμίνες να πάρουμε, είπαμε.
1: Δραμαμίνες, λέει.
0: Είναι hot το θέμα που έρχεται. Όπως και το τραγούδι από την Νίνα.

0: Κομμάτι και Take Me There στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 με Στέλιο, Vivian και Κωστή. Και πόσο μπορεί να κοστίζει μια εκδίκηση? Αν μιλάμε για το θρυλικό revenge dress της πριγκιπίσσας Diana, η απάντηση είναι μια μικρή περιουσία. Σωστά τα είπα, Vivian?
1: Βεβαίως. Το φόρεμα αυτό που έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής βγαίνει πλέον στο σφυρί. Ο λόγος για το περίφημο revenge dress της πριγκίπισσας Diana, το μαύρο, τολμηρό, στενό φόρεμα που είχε φορέσει το 1994, λίγες μόλις ώρες μετά τη δημόσια παραδοχή του Καρόλου για την απιστία του.
2: Ωραία του την έφερε.
0: Το κερατίσιο φόρεμα, δηλαδή αυτό, ναι, μόλις έμαθε ότι ήταν κερατούκλα, έβαλε το φόρεμα και πού πήγε? Πήγε και κάπου.
1: Πήγε σε μια εκδήλωση του Vanity Fair, σε ένα γκαλά φιλανθρωπικό.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Έτσι. Γκαλά του έκανε.
1: Τώρα αυτό το θρυλικό φόρεμα της Ελληνίδας σχεδιάστριας Χριστίνας Σταμπολιάν δημοπρατείται από το Sotheby's. Δεν άκουσα και τη γλώσσα
0: του. Sotheby's.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Υόρκη, με την τιμή του να εκτιμάται από 150 έως και 300.000 δολάρια.
0: 300.000 δολάρια για το φόρεμα.
2: Τι ρε Κωστή, το κέρατο?
0: Ξέρω εσύ. Τι να πω, με αυτούς εκεί τις βασιλικές οικογένειες μερικές φορές δεν ξέρεις τι θα σου βγει
2: και
0: που
2: και τι να περιμένεις.
0: Έτσι, τι ακριβώς θα περιμένεις.
2: Βασιλικό κέρατο από τη μία.
0: Εμείς περιμένουμε πώς και πώς τις αστρολογικές προβλέψεις. Έρχονται σε πολύ λίγο στον Παλμό 96,5. Μην ξεχνάτε το τηλέφωνο επικοινωνίας στο Viber. Καλύτερα να το πούμε στο Viber. 69 31 965 965.
3: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε Βαλίδα.

0: 9.50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96,5.

0: The Look και Roxette στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Όσο περνάει η ώρα, μεγαλώνει η παρέα. Καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα στον Κωστή, καλημέρα στον Πέτρο, στον Τάσο. Τι άλλο βλέπω εδώ, έχουμε την Κωνσταντίνα, την Αναστασία, την Αθανασία και έχουμε και αρκετούς φίλους που αυτή την ώρα είναι στο αυτοκίνητο.
1: Και στο Γιάννη, να πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στο Γιάννη. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Αρκετά αυτοκίνητα, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Ομαλήρωη στη Μίκη Θοδωράκη. Έχουμε κόσμο πολύ στην Προφήτου Ηλία και στην Πηλαία, αλλά και στην Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα. Ομαλήρωη σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλγα. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Καλή ροή σε Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός θα είναι με ορισμένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τώρα βρίσκεται στους 14 βαθμούς Κελσίου. Η ανώτατη θα φτάσει στους 22.
0: Έριξα μια ματιά στην αστερόσκονη που έπεσε από τα άστρα που έβλεπε η Vivian και διαβάζω ότι οι σοβαρές οικονομικές κινήσεις και σχέσεις θέλουν πράξεις αντί για λόγια. Ισχύει, Vivian.
2: Ισχύει, ισχύει και θα σας πω εγώ ό,τι χρειάζεται να μάθετε. Λοιπόν, οι κρύοι, ακούστε προσεκτικά. Στη δουλειά δείξτε τι αξίζετε, στα χρήματα όμως όχι βιασύνες. Ερωτικά θέλουμε συνέπεια και δεν περνάμε από οντισιόν σαν το GNTM. Ταύρος, μια νέα ιδέα αξίζει δοκιμή, αλλά κράτα οικονομικές άμυνες. Στα αισθηματικά σου μιλά καθαρά και λύνεται ή οποιαδήποτε παρεξήγηση. Στους διδύμους, ξεκαθάρισε οικονομικές υποχρεώσεις και ό,τι σε κουράζει επαγγελματικά. Στις σχέσεις, λιγότερα παιχνιδάκι και περισσότερη αλήθεια. Καρκίνοι τώρα, συνεργασίες θέλουν στρατηγική και λεπτομέρεια. Ερωτικά, κοίτα τις πράξεις, όχι τι έγραψε και μετά έσβησε και πόση ώρα έκανε να σου στείλει. Για τους λέοντες, σταθερή δουλειά φέρνει αποτελέσματα και, στα χρήματα θα παίξουμε άμυνα. Στα αισθηματικά, κερδίζει αυτός που είναι πάντα εκεί για εσένα. Παρθένη, μυαλό ξηράφι. Σήμερα, καλή στιγμή για αποφάσεις και οικονομικό πλάνο. Ερωτικά, μίλα. Μην κάνεις εξέλι τη σχέση. Συζήτα ό,τι έχεις να πεις. Ζυγή. Επαγγελματικά σχεδιάζει το επόμενο βήμα χωρίς βιαστικές δεσμεύσεις. Στον έρωτα, διάλεξε αυτό που πραγματικά θέλεις. Σκορπιός. Δουλειά και χρήμα δείχνουν προόδο. Αναγνώρισέ την. Στα αισθηματικά σου, απόλαυσε το χωρίς να ψάχνεις που κρύβεται κάποια παγίδα. Τοξότες. Μην μπλέκεις σε κόντρες και έξοδα εντυπωσιασμού. Ερωτικά, δεν χρειάζεται να κερδίσεις τον καυγά. Εγώ καιρι τώρα, μεγάλος επαγγελματικός στόχος αρχίζει να φαίνεται εφικτός. Σχέσεις, μίλα για το μέλλον, όχι μόνο για τη δουλειά σου. Υδροχόη τώρα, πρόσμενη ευκαιρία μπορεί να ανοίξει την πόρτα, αλλά έλεγξε πριν μπεις. Στα αισθηματικά σου θέλει λίγο αυθορμητισμό. Ιχθύες, τέλος, νέα ιδέα ή πρόταση σε ανανεώνει επαγγελματικά. Στον έρωτα, άνοιξε την καρδιά σου. Σήμερα κόβουμε την υπερανάλυση και όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Σε πολύ λίγο θα δούμε και τι έγινε στο GNTM, διότι δεν ξέρουμε αν εχθές βλέπαμε casting μοντέλων, συνεδρία ψυχοθεραπείας ή stand-up comedy.

0: Νίκος Αμπέργης, κομμάτι της ζωής μου στο Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Και αναφυσβήτητα το GNTM έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Χθες συνεχίστηκαν οι οντισιόν του GNTM και πραγματικά υπήρξαν άτομα και ατάκες που έκλεψαν την παράσταση
1: από την πασαρέλα.
0: Ένας 28χρονος Ελληνοαμερικανός που έχει περάσει από τον Αμερικανικό στρατό και είχε εργαστεί ως πολιτής, μπήκε με τόσο αυτοπεποίθηση ώστε ο Άγγελος Μπράτης τον αποκάλεσε εξαιρετικό παπάντζα.
2: Μου το έχουν πει και εμένα αυτό.
1: Πάντως
0: δεν είναι και τόσο καλό να ξέρεις.
2: Εγώ το πήρα ως κοπλιμό.
1: Μπήκε πολύ βαρβάτα μέσα.
0: Ναι, οι ψήφοι όμως μοιράστηκαν και τελικά η Ζενεβιέβ του έδωσε το εισιτήριο.
1: Το πέρασε,
0: το
1: ναι.
2: Είδες τι κάνει η παπάντζα.
0: Έτσι. Η δεύτερη μεγάλη ένταση ήρθε με την Δέσποινα. Ήταν μια 21 ετών φοιτήτρια ψυχολογίας, η οποία άκουσε ότι δεν έχει το κατάλληλο ύψος.
1: Σοκ.
0: Αντέδρασε, λέγοντας πως δεν μπορεί κανείς να την κρίνει μέσα σε 3 λεπτά. Mm-hmm. Πόσο θέλεις για να δεις 1,5 μέτρο άνθρωπο, ρε παιδί μου,
1: παιδιά.
0: Παραπάνω από 3 λεπτά. Και πήρε τη δεύτερη ευκαιρία, αλλά τελικά κόπηκε και έφυγε δηλώνοντας: έχω ξενερώσει πάρα πολύ.
1: Απογοητευμένη φουλ. Δεν το πίστευε καν ότι δεν κάνει. Και όσον αφορά το ύψος, παιδιά, ακριβώς την ίδια στάση είχα και εγώ στο μπάσκετ στο γυμνάσιο. Που ήθελα να παίξω μπάσκετ και μου λένε: κάνει, δεν έχει το ύψος.
0: Μπορούσε όμως να πας για πιλότο αεροπλάνου.
1: Ναι, για πιλότο.
0: Ναι, επίσης
1: θα έφτανα να βλέπω.
0: Βεβαίως, οι πιλότοι δεν είναι. Συνήθως είναι μικρόσωμοι.
1: Έχω θέμα με την όραση.
0: Είναι μικρόσωμοι.
2: Μπορούσε να γίνει και τζόκι.
0: Πέταξε τον σε παρακαλώ στον κάδο. Ο άνθρωπος δεν κάνει για πουθενά. Και ήμουν έτοιμος να σου πω ότι μπορεί να μην έχει το ύψος για την πασαρέλα. Επειδή όμως έχει πολύ ωραία μούτρα, θα μπορούσε να είσαι φωτομοντέλο, φίλε μου.
1: Ναι. Τώρα αυτό με γλύφει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω. Κωστής, εξαιρετικός παπάτσας. Ha ha ha.

0: χαμός 96,5.
1: Σύντομο δελτίο ενημέρωση από το Βαλμό 96,5. Κακοκαιρία, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και πάνω από 25.000 κεραυνοί καταγράφηκαν, ενώ η ΕΜΗ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για περιοχές της χώρας. Αργολίδα, δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους από τα ορμητικά νερά. Δίκη για τα Τέμπη. Συνεχίστηκε η διαδικασία με συγγενείς θυμάτων να καταθέτουν σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Και Κηφισός. Έρευνα για βιτεοφόρο που φέρεται να βιάζει βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο που καταλήγει στον Κηφισό. Eurovision 2027 άνοιξε διαδικασία υποβολής προτάσεων για την ελληνική εκπροσώπηση στο διαγωνισμό με τον εθνικό τελικό Sing for Greece 2027. Εθελοντισμός. Η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη θέση παγκοσμίως στους εθελοντές δότης μυελού των οστών. Ελλάδα-Αίγυπτος. Ο Νίκος Δένδια συνάντησε στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Με την Αίγυπτο να χαρακτηρίζεται στρατηγικό σύμμαχος Ελλάδας και Κύπρου.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Παλμός 96,5.

0: Μαλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, 6 λεπτά μετά τις 9. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Σπύρο Παναγόπουλο.
1: Σπύρο.
0: Στέλιο Παναγόπουλο. Sorry. Και τη Βίβια Τσακπίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
2: Πρωινό με Παλμό.
1: Θα το αλλάξω, το κάνω Σπύρο, να τελειώνουμε.
0: Θα σου πήγαινε.
1: Άμα σε βολεύει καλύτερα.
0: Ό,τι με βολεύει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει το διαφημιστικό σποτ που παίζει και λέει για το καινούργιο ταξιδιωτικό διαγωνισμό που έχει τίτλο Φτιάξε Βαλίτσα. Ε.
1: Ναι, ναι, το έχουμε
0: από
1: ακούσει.
0: Την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται στο Παλμό 96,5.
1: Αλλά εκτός από βαλίτσα, παιδιά, μην ξεχάσετε να ετοιμάσετε και το αλουμινό χαρτό σας. Σε λίγο η νέα τάση, viral ταξιδιωτική τάση, που υπόσχεται προστασία από τους hacker, αλλά πιάνει τα αλήθεια.
2: Θα σου πω εγώ και μετά τι θέλει τελικά η Gen Z από τον έρωτα. Λιγότερο δράμα και περισσότερη φιλία. Τα περισσότερα εμείς θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο.
0: Μην ξεχνάτε, στο δεύτερο μέρος παίζουμε μαζί Κοντά Είσαι και σήμερα διεκδικείτε ένα υπερτουμπανιασμένο μοσχοβολιστό γεμάτο με καλούδια προϊόντα από την Aeolia Cosmetics Gift Box αξίας 165 ευρώ. Φτάνει να δηλώσετε συμμετοχή και να

0: Beautiful Things. Στο Παλμό 96,5 με όλα τα ωραία σας ξυπνάμε κάθε πρωί και μέχρι τις 11 πάμε μαζί με Στέλιο, Vivian και Κωστή. Τώρα είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Αρκετά αυτοκίνητα, χαμηλές ταχύτητες στο περιφερειακό, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, στο ύψος των 12 όροφων. Έχουμε αρκετό κόσμο στην Προφήτου Ηλία στην Πηλαία. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Στρατού. Ομαλή ροή σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Σόλγας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Καλή ροή στην Εγνατία. Καλή εικόνα από Τσιμισκή. Πολύ καλή εικόνα και από παραλιακή. Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση, αλλά εγώ βλέπω ξάστερο τον ουρανό. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου και η ανώτητα θα φτάσει στους 22.
2: Και μην ξεχνάς ότι λίγο μετά τις 9.30 μπαίνεις και εσύ στο παιχνίδι. Κοντά είσαι λοιπόν, 5 ερωτήσεις και η απάντηση είναι ένας αριθμός. Κερδίζεις αρκεί να πλησιάσεις πιο κοντά από εμένα και από το Στέλιο στην πραγματική απάντηση. Εσύ πόσο κοντά είσαι? Δήλωση συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965. Γράψε τις λέξεις κοντά είσαι και μπες μέσα στο παιχνίδι.
1: Τα διαβατήρια έγιναν sandwich σε πολύ λίγο. Γιατί ταξιδιώτες τα τυλίγουν με αλουμινόχαρτο και τι απαντούν οι ειδικοί για τη νέα viral τρέλα, θα πω εγώ.
0: Τώρα Rihanna και Don't Stop the Music.

0: 25 τις λέξεις κοντά είσαι και μπες στο παιχνίδι.
1: Παλμός 96,5.

0: Too Sweet στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα και σήμερα μαζί με Σπύρο, με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11, έχει στραβώσει.
1: Θα το κάνω, Σπύρο, τελείωσε. Κουράστηκε. Δεν μπορώ άλλο.
0: Φαντάζομαι ότι έχουν μάθει ακροατές.
1: Να σου πω κάτι, θα ακούσουν Στέλιο καμιά μέρα και θα παραξενευτούν. Λέει, θα
0: εδώ
1: είναι αυτό.
0: Βγήκε δημοσιογράφο τώρα στο κανάλι του Αντένα, παιδιά, και είπε ότι αντί να μείνετε στον Αντένα για να δείτε τον Γιώργο Λιάγκα, είπε μείνετε στο Sky. Τώρα θα σε πείραξε το Στέλιο και το Σπύρο.
1: Όχι, μωρέ, σιγά εδώ πέρα χάνονται εταιρείες.
0: Λοιπόν, εταιρείες. Πάμε σε αεροπορικές εταιρείες, πάμε σε αεροπορικά ταξίδια και πας ταξίδι.
1: Πάω.
0: Διαβατήριο, βαλίτσα, εισιτήρια και τώρα λέει πρέπει να πάρεις και αλουμινόχαρτο. Έχει γίνει viral ένα καινούριο travel trend. Mm-hmm. Ταξιδιώτες τυλίγουν το διαβατήριό τους με αλουμινόχαρτο για να προστατεύσουν, λέει, το chip τους από hacker και κλοπή δεδομένων.
2: Έλα! Εμείς λέγαμε ότι το 2026-2030 θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα και έχουμε. Και εν τέλει έχουμε αλουμινόχαρτο.
0: Κάτι τέτοιο. Η λογική είναι ότι το αλουμινόχαρτο μπλοκάρει, λέει, τα μικροκύματα, παιδιά.
1: Okay, ναι, εντάξει.
0: Και τα ραδιοκύματα. Μόνο που οι ειδικοί λένε ότι στην πράξη η μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση των στοιχείων είναι εξαιρετικά δύσκολη.
1: Okay.
0: Ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι σχεδόν κολλημένος πάνω στο διαβατήριο, άρα το αλουμινόχαρτο θεωρείται σε μεγάλο βαθμό περιττό. Και το καλύτερο,
1: ναι,
0: γιατί έχει και καλύτερο. Mm-hmm. Έχει αρχίσει και προκαλεί και καθυστερήσει στους ελέγχους, επειδή ο κόσμος κάθεται και ξετυλίγει το αλουμινόχαρτο από το διαβατήριο.
1: και να πας στον έλεγχο και να σου πούνε παρακαλώ το διαβατήριό σας και τι διαβατήριο να βγάλεις το σάντουιτς, να αρχίσει να ξετυλίγει σάντουιτς και να πέσει ντομάτες. Αν με συγχωρείτε, το σάντουιτς ήτανε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μην ξεχνάτε στο Viber στο 69 31 965 965, για λίγο ακόμα δηλώνετε συμμετοχή για να παίξετε μαζί μας. Κοντά είσαι.
2: Και σήμερα το σημερινό Aeolia Gift Box δεν είναι δωράκι, είναι beauty υπερπαραγωγή. Σέρουμ προσώπου, δύο κρέμες ματιών, αντιγυραντική κρέμα, hair miracle oil, keratin UV mist, μάσκα κερατίνης σαμπουάν και living conditioner serum. Και για το φινάλε, αρωματικό κερί και wax melt σόγιας από ήρεμο. Συνολική λιανική αξία 165 ευρώ. Πρόσωπο, μαλλιά, άρωμα. Βασικά το μόνο που δεν έχει μέσα είναι κάποιον να τα εφαρμόσει. Γι' αυτό θα βρούμε κάποιον από εσάς.
0: Τα θέλετε, διεκδικήστε τα. 6931-965-965.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης είσαι.
0: Σταμάτα, ρε.
1: Τα θέλετε, πάτε τα.
3: Παλμός 96,5. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.

0: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
1: Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 τις λέξεις «Κοντά είσαι» και μπες στο παιχνίδι.
2: Παλμός 96,5.

0: Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε και σήμερα στην παρέα. Και η παρέα αυτή την ώρα παίζει κοντά είσαι. Ένας ακροατής ή μία ακροάτρια στον αέρα. Και όλοι εσείς είτε είστε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο. Κάναμε την κλήρωση και σήμερα παίζουμε κοντά είσαι με τη φίλη Ζωή. Καλημέρα, Ζωή.
1: Καλημέρα.
0: Ήθελα πάντα να το πω αυτό το καλημέρα, Ζωή. Από ναι. τότε που ακόμα κυκλοφορούσε στις ταινίες του Αντένα.
2: Φόσκολος.
0: Ζωή, από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Καλαμαριά.
0: Από την Καλαμαριά. Είσαι στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, πού?
1: Στη δουλειά.
2: Στο βουνό.
0: Είσαι στη δουλειά. Ωραία. Είσαι έτοιμη να παίξεις εδώ με τα ζουζούνια με τον Στέλιο και τη Βίβιαν κοντά είσαι?
1: Βέβαια.
0: Να Τέλεια. Ξεκινήσουμε λοιπόν, να βάλω και το κατάλληλο χαλί, να το στρώσω.
2: Πάμε να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα.
0: Πρώτη ερώτηση, πόσο περίπου διαρκεί σε δευτερόλεπτα ένα μέσο φιλί, σύμφωνα με εκτιμήσεις?
2: 20 δευτερόλεπτα.
3: Εγώ θα πω 6.
1: Εγώ 10.
0: Η σωστή απάντηση είναι 12 δευτερόλεπτα.
2: Πρώτος πόντος. Πολύ δυναμικά μπαίνει η Ζωή, πολύ.
1: Τέλεια.
0: Δεύτερη ερώτηση, πόσα γραμμάρια ζυγίζει περίπου ένα κλασικό μπιφτέκι σε ένα απλό μπέργκερ?
2: Το ξέρω τώρα αυτό.
0: Έλα, δεν πειράζει.
2: Γύρω στα 120 γραμμάρια.
3: Εγώ θα πω 90.
0: Ναι.
1: Εγώ 115.
0: 115 θα πεις εσύ. Επειδή είπε ο άλλος ότι ξέρει, τάχα.
1: Ναι.
0: 45 γραμμάρια.
2: Τι 45 γραμμάρια, καλέ.
3: Εννοούσε ψημένο.
0: Σταμάτα εσύ.
2: Όχι ρε παιδιά, είναι πολύ λίγο.
0: Τώρα τι να σου πω.
3: Οπότε εγώ παίρνω τον πόντο.
0: Οκ.
2: Ναι.
0: Τρίτη ερώτηση. Πόσα εκατοστά είναι ένα τακούνι που χαρακτηρίζεται συνήθως πολύ ψηλό?
2: 12 πόντο.
1: 12.
0: Και εσύ 12 θα πεις και η Vivian θα πει.
3: Θα πει και η Vivian 12.
0: Θα πείτε και 3.
2: Ομόφωνη απάντηση.
0: Είναι 10 εκατοστά, ο πόντος πάει σε όλους, αλλά στη Ζωή πάει το gift box.
2: Και τελείωσε, το κέρδισε! Μπράβο!
3: Μπράβο!
0: Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά. Ζωή, συγχαρητήρια. Ζωή.
2: Τη χάσαμε, δεν πειράζει.
0: Πάλι τη χάσαμε τη Ζωή.
3: Καλημέρα να έχει Ζωή μου.
2: Πώς έφυγε από τη Ζωή έτσι?
0: Καλά ξεκίνησε.
3: Μάτα, βρε.
0: Στο τέλος λίγο μας τα γύρισε. Για εσάς που δεν καταφέρετε να παίξετε μαζί μας κοντά είσαι, μην ανησυχείτε καθόλου. Στο τρίτο μέρος και τη σημερινή εκπομπή σας περιμένει το Βρες τη Μούφα με ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά
2: Ζωγράφος.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Queen. I want to break free.

0: Ed Sheeran και Sivers στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είναι η ώρα που ξαναβγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Και βλέπω ότι έχουμε αρκετά αυτοκίνητα με ομαλή ροή όμως στο περιφερειακό, χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Εξαιρετική εικόνα από τη Μίκη Θεοδωράκη και την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλίση Σόλγας. Καλή εικόνα από Αγίου Δημητρίου και Εγνατία. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Μερικός συννεφιασμένος. Τώρα η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς και η ανώτατη θα φτάσει στους 22.
2: Να ξέρεις, η Πράσινο Λάδι είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε απλά κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου.
1: Τι θέλει τελικά η Gen Z από τον έρωτα? Λιγότερο δράμα και περισσότερη φιλία ή το αντίθετο? Θα το δούμε σε πολύ λίγο.

0: στο Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Τραγούδι που ζήτησε να ακούσει η Εύη, που σήμερα την έχουμε φιλοξενούμενη στο στούντιο. Πες μια καλημέρα, βρέβη από μακριά. Καλημέρα.
1: Α, πολύ μακριά στην τουαλέτα είναι.
0: Έτσι, όχι, είναι δίπλα μου, αλλά τι να κάνουμε, το μικρόφωνο είναι πυκνωτικό. Με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Και όμως υπάρχει μια γενιά που φαίνεται να έχει χορτάσει το σεξ στην οθόνη. Και αυτό που ζητάει από σειρές και ταινίες είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι φανταζόμαστε. Τι συμβαίνει, Βίβιαν?
2: Λοιπόν, νέα έρευνα του UCLA σε 1.500 νέους ηλικία από 15 έως 24 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει ότι η νέα γενιά θέλει να βλέπει στις οθόνες τις πιο αυθεντικές και ουσιαστικές σχέσεις. Μάλιστα, το 60,9% λέει ότι προτιμά οι ρομαντικές σχέσεις να βασίζονται περισσότερο στη φιλία παρά στο σεξ.
1: Α, έτσι κι αλλιώς σχεδόν πάντα στο friend zone ήμουν.
2: Τα ερωτικά τρίγωνα και οι τοξικές σχέσεις φαίνεται ότι τους κουράζουν. Με λίγα λόγια, η Gen Z μάλλον θέλει λιγότερο δράμα και περισσότερο να είμαστε πρώτα φίλοι.
0: Ναι, αλλά στα φιλικά μπαίνουν τα γκολ, να τα λέμε κι αυτά, έτσι.
1: Πάλι σκορ.

0: Δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
4: Νέα Υόρκη.
3: Καλό.
4: Ταϊλάνδη.
3: Ε, ναι.
4: Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226. 6482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και πάνω από 25.000 κεραυνοί καταγράφηκαν, ενώ η ΕΜΗ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για περιοχές της χώρας. Δύο ηλικιωμένοι στην Αργολίδα εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους από τα αρμητικά νερά. Δίκη για τα Τέμπη. Συνεχίστηκε η διαδικασία με συγγενείς θυμάτων να καταθέτουν σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Έρευνα για βιτιοφόρο που φέρεται να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο που καταλήγει στον Κηφισό. Eurovision 2027 άνοιξε διαδικασία υποβολής προτάσεων για την ελληνική εκπροσώπηση στο διαγωνισμό. Με τον εθνικό τελικό Sing for Greece 2027. Η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη θέση παγκοσμίως στους εθελοντές δότης μυελούς των οστών.
1: Παλμός 96,5.

0: To the Moon and Back. Στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτοί είμαστε εμείς. Εδώ είσαστε και εσείς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μέχρι και τις 11 πάμε και σήμερα μαζί. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβιαν Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Λοιπόν, για αυτή την τρίτη και τελευταία ώρα έχουμε τι.
2: Τι ρε Κωστή τώρα, τα παράξενά μου. Είμαι, είμαι γνωστός τέτοιος.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Έχουμε να δούμε και προορισμοί στους οποίους μπορείς να πας για 7 μέρες και κοστίζουν λιγότερο από το καινούριο iPhone το οποίο θα βγει τώρα, όσο νου πω.
2: Πολλά πράγματα κοστίζουν λιγότερο από
0: και
2: αυτό.
0: Εσείς, αν θέλετε να κερδίσετε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος, μείνετε στην παρέα μας, καταχωρήστε την επαφή Viber 6931-965-965. Σε πολύ λίγο θα σας χρειαστεί για να δηλώσετε συμμετοχή και να παίξετε μαζί μας βρες τη μούφα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με κίνηση και καιρό. Αυτή είναι η Αντέλ.

0: έχετε σκάσει, πόσες φορές δηλαδή. Πόσες φορές θα τα πούμε, 100 φορές θα τα πούμε.
1: Επανάληψη μήτρη μαθήσεως.
0: Ωραία, να κάνουμε μια επαναληπτική για να βγούμε λίγο στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση.
1: Ελπίζω να μην είναι τέτοια με πριν, να είναι καλύτερα.
0: Για να δούμε. Μάντης είσαι. Μια χαρά είναι η κίνηση στους δρόμους. Πολύ καλή ροή στο περιφερειακό, στη Μίκη Θοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλίζη Σόλγας. Πεντακάθαρα για αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Μισογεμάτη η Εγνατία με ομαλή ροή. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Μια χαρά και ο καιρός μας. Άνοιξε, έφυγαν τα σύννεφα. 17 βαθμοί Κελσίου.
0: Έλα.
1: Και η ανώτατη θα φτάσει, θα σε τρελάνω τώρα, πριν είπα 22, αλλά δείχνει τώρα νέα ανανέωση στους 23.
0: Σόπα!
1: Σε τρελάνα!
2: Μην ξεχνάτε ότι λίγο μετά τις 10.30 παίζουμε και βρες τη μούφα. Τρεις πληροφορίες, οι δύο είναι αλήθεια, η μία είναι μούφα και αυτήν ψάχνεις εσύ να ανακαλύψεις. Δηλώνεις συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 και γράφεις τη λέξη μούφα. Έλα και εσύ να παίξουμε εδώ όλοι μαζί.
1: Πριν τη μούφα έρχομαι εγώ όχι με μούφες, αλλά με παράξενα.
0: Τώρα έρχεται η Ariana Grande και το No Tears Left to Cry.
1: Oh.
0: Στον Παλμό 96,5.
1: Δακρύσαμε.
0: Όλα επιτυχίες.
1: Δακρύσαμε, σου λέω.
0: Με θέλεις.

0: Σαμπρίνα Καπέδε και Τίας στο Παλμόν 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Yeah. Ακόμα για 30 λεπτά θα είμαστε μαζί στον αέρα. Με Στέλιο, Βίβεν και Κωστή. Είναι το πρωινό με Παλμό για σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη. Και ο Στέλιος Παναγόπουλος, πάντα παραξενιάρης και πάντα πολύ παράξενος, μας φαίνει καθημερινά αυτή την ώρα τα παράξενά του.
1: Καλέ, χθες είπες διόλου παράξενος.
0: Εντάξει, μωρέ, τι... θα το αλλάζω. Πω, για να μην βαριόμαστε.
1: Το 1901 η ηλεκτρική σκούπα ήταν τόσο μεγάλη που έμεινε στον δρόμο και τη μετέφεραν άλογα. Μακριά λάστιχα έμπαιναν στο σπίτι από τα παράθυρα για να μπει μέσα ηλεκτρική σκούπα.
0: Και τώρα, παιδιά, κυκλοφορεί ένα τύπο στην Αριστοτέλους, να ξέρετε, μια τεράστια σκούπα που ρουφάει όχι μόνο σκόνη, φύλλα, τα πάντα όλα.
1: Πρέπει να κάνει update κι αυτό.
0: Ναι.
1: Το 1916 τα εξωτερικά τούβλα μια τράπεζα στην Γιούτα στάλθηκαν ένα-ένα με ταχυδρομείο, διότι ήταν πολύ φθηνότερο από την κανονική μεταφορά των τούβλων.
0: Πόσο τσίπησε.
1: Αυτό, αυτό μου άρεσε εμένα.
0: Πόσο τούβλα.
1: Σε μεταφορική θα το κάνω εγώ. Καμιά μετακόμιση. Το πράσινο, το μαύρο, το λευκό και το τσάι όλονγκ προέρχονται από το ίδιο φυτό. Η διαφορετική γεύση δημιουργείται κυρίως από τον τρόπο επεξεργασίας των φύλων.
0: Όλονγκ.
1: Όλων των τσαγιών.
0: Okay.
1: Ένα απλό μαρκαδωράκι βοήθησε το Apollo 11 να φύγει από τη σελήνη, κρατώντας τη θέση του έναν χαλασμένο διακόπτη. Το 2026 πουλήθηκε για 857.600 δολάρια.
0: Έλα ρε φίλε, είδες το μαρκαδωράκι.
2: Το μαρκαδωράκι.
0: Γιατί το άλλο το μετεωρίτη που τον είχε πει προχθές πάλι, που τον είχαν στο πόρτα και έφτασε 100.000.
1: Έτσι είναι, ό,τι έρχεται από τη σελήνη πιο ακριβό. Πληρώνει διόδια.
0: Τα διαστημικά είναι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι από άλλο πλανήτη.
2: Διαστημικά και από άλλο πλανήτη είναι και τα γυαλιά τα οποία μπορείς να κερδίσεις εσύ σε πολύ λίγο, που θα παίξουμε το παιχνίδι μας, το Βρες τη Μούφα. Το σωστό ζευγάρι γυαλιά δεν συμπληρώνει απλώς το στυλ σου, το υπογράφει. Ανακάλυψε τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς στο Οπτικά Ζωγράφος και βρες αυτό που ταιριάζει πραγματικά σε εσένα. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
3: Μούφα! Θα καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931 965 965 την λέξη Μούφα και δήλωσε συμμετοχή.

0: Μος 96,5. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Ε, παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
0: Παλμός 96,5.

0: κάνει πάντα η Μάικλ Τζαξονίτιδα. Billie Jean στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Με άκουσες όμως. Μάικλ Τζάξον με φαρυγίτιδα.
0: Ρε βέβαια. Και πάνω στις μύτες επάνω που ήσουν εκπληκτική φιγούρα.
1: Είδες, δεν ψήλωσα λίγο.
0: Καλά, πέρα από αυτό. Ψήλωσες πολύ στα μάτια μας. Γιατί είδαμε ότι πέρα από εξαιρετικός οργανοπαίκτης καλαμπουρτζής, είσαι και φοβερός χορευτής.
1: Του μπαλέτου.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα που παίζουμε το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι μάλλον της εκπομπής. Το τρίτο θα έχουμε σε λίγο καιρό. Λέγεται Βρες τη Μούφα, σας δίνουμε τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές τις πληροφορίες δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτήν καλείται να ανακαλύψει σήμερα η φίλη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Βρήκα. Ολυμπιάδα Χαλκιδική.
0: Όχι, Χαλκιδική, τι ωραία. Πήγα την αποχαιρέτησα αυτή την Κυριακή τη Χαλκιδική.
1: Τελευταία σου.
0: Ήταν πολύ ωραία, Μαρία, η Χαλκιδική. Ήταν πολύ ωραία. Η θάλασσα δεν φυσούσε.
2: Παιδιά, μέχρι και χθες έκανα μπάνια.
1: Αλήθεια.
0: Μην τα λες εμένα.
1: Μαρία, μην μας τα λες αυτά. Τώρα θα βάλουμε μαγιό και θα έρθουμε από εκεί, στο λέω.
0: Ζηλεύουμε. Όποτε θέλουμε, θέλουμε να έρθουμε, αλλά θέλουμε να έχουμε και την Μαρία στη γραμμή. Με χρονοχρέωση την έχεις, βρε Βίβιαν, αυτή τη γραμμή τηλεφωνική.
1: Τη γραμμή. Το θέμα είναι η μας κάλεσε, αλλά ξαφνικά έφυγε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αυτό συνήθως γίνεται αφού κερδίσει το δώρο.
1: Ναι.
0: Σήμερα, πριν ακόμα παίξει, σηκώθηκε και έφυγε.
1: Μήπως τώρα σημαίνει θα κερδίσει το δώρο?
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Κάτσε να τη βρούμε πρώτα και να τη βγάλουμε στη γραμμή.
1: Καλά, τη βρήκαμε εδώ πέρα. Είναι σε 3, 2, 1. Είναι στη γραμμή σε. Μαζί μας τώρα, είδες.
0: Μαρία, επέστρεψες.
1: Το είπα.
2: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε γρήγορα, γιατί δεν ξέρουμε πόσο μας χρεώνει η Vivian στο τηλέφωνο και μας τα κλείνει.
3: Σε μένα να ρίχνει.
0: Σε ποιον. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Πρώτη πληροφορία. Τα χταπόδια έχουν τρεις καρδιές.
1: Δεύτερη πληροφορία. Είσαι έτοιμη, τη συγκράτησες την πρώτη. Ωραία. Το Bluetooth πήρε το όνομά του από το μπλε φωτάκι που είχαν οι πρώτες συσκευές.
3: Και τρίτη πληροφορία, για το διάστημα στην Αφροδίτη μια πλήρης περιστροφή γύρω από τον άξονα της διαρκεί περισσότερο από μια περιφορά της γύρω από τον ήλιο.
0: Αυτές λοιπόν είναι τρεις πληροφορίες, Μαρία. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μούφα?
2: Η τρίτη.
0: Η τρίτη. Το κλειδώνεις?
2: Ναι.
1: Το κλειδώνεις? Σε ξαναρωτάμε.
2: Η δεύτερη.
0: Η δεύτερη.
1: Το κλείδωσε. Το κλείδωσε.
0: Ναι!
3: Μπράβο σου, Μαρία. Μπράβο, μπράβο.
0: Έλα, Μαρία. Μπράβο, πες Μαρία. Μου δεν έχεις φύγει.
1: Έχει φύγει.
0: Παιδιά, έχει φύγει.
1: Έχει φύγει. Έχει φύγει το παιδί.
0: Πάντως έχει φύγει, όχι με άδεια χέρια, γιατί εδώ στο Παλμό 96,5 όταν παίζετε. Α, είσαι εδώ.
2: Εδώ είμαι, παιδιά, ναι.
0: Έλα. Και έλα, πάνω που θα λέγαμε ότι δεν φύγεις με άδεια χέρια, αλλά με ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αφού κάνεις που κάνεις μπάνια, τουλάχιστον να μην συνοχλεί και ο ήλιος.
0: Έτσι, να φοράς και γυαλιά.
2: Όποτε θέλετε, θα χαρώ να σας φιλοξενήσω όλους μαζί.
1: Μεγάλες υποσχέσεις μην δίνεις, γιατί εμείς είμαστε πολύ εύκολοι στο να έρθουμε.
2: Αλήθεια σας λέω, δεσμεύομαι.
1: Κατσεκωνόμαστε.
2: Σας περιμένω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά. Λοιπόν.
1: Τι ωραία παίχτρια!
0: Καβατζώσαμε
1: και. Τι ωραίο αέρα!
0: Την Χαλκιδική επίσκεψη, έτσι. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί σας φέρνω, τι σας φέρνω.
1: Τι μας φέρνεις, καλέ!
0: Αυτό. Τουτούρου, τουτούρου. Αλεξάνδρα Σταν και Mr. Saxo Beat. Στον Παλμό 96,5, σε λίγο με τι επιστρέφουμε.
1: Άρε, Σαξομανί, ε!
0: Με τι γυρνάμε, Σαξομανί.
1: Σαξομανί, είπα.
0: Ναι, ναι, το.
1: Παιδιά, εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Εσύ σε λίγο θα πεις καιρό, γιατί επιστρέφουμε με καιρό και κίνηση.
1: Αφού τα θες.
0: Εδώ στον Παλμό.

0: Κωνσταντίνος Γαργυρός και Ελπίδα στον Παλμό 96,5. Καμία ελπίδα, παιδιά. Ακόμα αυτά τα κουμπάκια και αυτά τα ποντίκια και αυτά τα πληκτρολόγια δεν τα έχω καταφέρει να τα συντονίσω όλα μαζί. Πάντως ξέρω ότι είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Και έχουμε καλή εικόνα από τον περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στο ξεκίνημα της Βασιλής Όλγας, ομαλή ροή σε Αγίου Δημητρίου Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός καθαρός, αν εξαιρέσεις κάποιες ορισμένες νεφώσεις. Τώρα η θερμοκρασία στους 18, η ανώτατη στους 23.
2: Να σας πω κι εγώ λοιπόν, παιδιά, με τη σειρά μου, ότι τώρα σε λίγο, σε πολύ λίγες μέρες, έχουμε μία μεγάλη κυκλοφορία ενός κινητού τηλεφώνου πάρα πολύ διάσημου, το οποίο κοστίζει τα 1.300 ευρώ. Έχω ψάξει και έχω βρει προορισμούς στους οποίους μπορείτε να πάτε με λιγότερα χρήματα για έτσι ένα πενθήμερο, για να θυμηθούμε και πώς ήταν το καλοκαίρι που πέρασε.
0: Τηλέφωνο ή προορισμός, για να δούμε.
2: Λοιπόν, έχουμε Σρι Λάνκα, έχουμε Βιετνάμ, έχουμε Κώστα Ρίκα, έχουμε γειτονικά την Αλβανία, έχουμε το Μεξικό, τη Γουατεμάλα, αλλά την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αίγυπτο και την Ελλάδα που μπορούμε να πάμε.
1: Καλά τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, παιδιά, με τις τιμολογήσεις, με 1.300 ευρώ ούτε Ολυμπιάδα δεν πας.
2: Ολυμπιάδα Χαλκιδικής πηγαίνεις μόνο άμα έχεις μαράκι τη φιλενάδα μας που μας έπαιξε πριν.
0: Την πέχτριάσαμε μαζί, έτσι. Οπότε Ολυμπιάδα το έχουμε. Στέλνω να δούμε σε ποιες άλλες περιοχές ελληνικές μπορούμε να πάμε. Καλημέρα στέλνουμε στο Σωτήρη, καλημέρα στη Βίκη, καλημέρα στην Ένα, καλημέρα και σε σένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιόφωνο σου. Έχεις αρχίσει. Έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. Και τώρα θα ακούσουμε Second Voice και Let Me Be.

0: Sober 12-12 στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και με επιτυχίες ξεκινήσαμε, με επιτυχίες θα τελειώσουμε. Και πάνω απ' όλα θα τελειώσουμε αγαπημένοι. Αγαπημένοι και αγαπημένες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να περάσετε τόσο καλά όσο και εμείς.
1: Τι?
2: Το ελπίζουμε.
0: Πέρασε καταπληκτικά. Με την ελπίδα. Μείναμε με την ελπίδα.
2: Μείναμε πάρα πολύ με την ελπίδα. Εγώ όμως θα σας δώσω ελπίδα, γιατί στη συνέχεια έχουμε Αναστασία Τερασίδου στα μικρόφωνα για τις επόμενες 3 ώρες. Και από τις 2 μέχρι και τις 5 θα είναι εδώ να σου κάνει παρέα η Χρύσα Υπλιάκου.
1: Και εμείς αύριο ξανά στις 8 το πρωί εδώ για ακόμη ένα πρωινό με Παλμό.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και πάνω από 25.000 κεραυνοί καταγράφηκαν, ενώ η ΕΜΗ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για περιοχές της χώρας. Δύο ηλικιωμένοι στην Αργολίδα εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους από τα αρμητικά νερά. Δίκη για τα Τέμπη συνεχίστηκε η διαδικασία με συγγενή θυμάτων να καταθέτουν σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Έρευνα για βιτιοφόρο που φέρεται να άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο που καταλήγει στον Κηφισό.
3: Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρσίδου στο μικρόφωνο. 11 η ώρα λοιπόν και ξεκινάμε μαζί την πρώτη ώρα ραδιοφωνικά. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 6931-965-965. Και φυσικά συντονίζω γιατί σε πολύ λίγο έρχεται καιρός κίνηση φυσικά και δύο θεματάρες που θα σε αφήνουν άφωνο. Προς το παρόν πάμε σε Hugel και Ultra, Moving to the Sun, και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μα πόσο πολύ μου φτιάχνει τη διάθεση ο Ed Sheeran. Πραγματικά, αζάμε ένα φανταστικό τραγούδι που δεν έχω σταματήσει να το ακούω. Είμαι σίγουρη ότι και εσύ. Παλμός 965 και Άννα Τσέταρα στο μικρόφωνο 11 με 2 καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Όλα επιτυχίες και πάμε γρήγορα στη θερμοκρασία που έχει τώρα η Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις με πιθανότητα για τοπική ασθενής βροχή με γρήγορη βελτίωση αναμένονται σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως και 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως και 22 βαθμούς. Τώρα να σου πω ότι έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα και λίγο για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η περιφερειακή οδός προς το παρόν είναι αρκετά καλά. Έχουμε έντονη κίνηση στην Ερμού και στην Εγνατία με μέτωπο προς τα δυτικά μας. Η Παραλιακή και η Τσιμισκή, όλες παραδόξεις, είναι πάρα πολύ καλά. Στα δυτικά μας έχουμε κινήσει μόνο στην Μοναστηρίου και λίγο στη Μεϊκή Θεοδωράκη. Και να σου πω ότι στα ανατολικά μας έχουμε μόνο στη Γεωργίου Παπανδρέου κίνηση, Βασιλίσσης Όλγας και λίγο εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο στις 3 Σεπτεμβρίου. Τώρα πάμε σε ένα Τάσο Θεοδωρίδου και όπου και να είσαι, και επιστρέφουμε με δύο θεματάρες φυσικά, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να σας ενημερώνω.

0: να ξεπεράσει αυτόν τον πρώην, τον έναν, αυτόν που σε σημάδεψε, ας πούμε, λίγο καλύτερα. Αρχικά, φτιάχνετε ένα playlist για το χωρισμό σας. Τραγούδια τα οποία να είναι έτσι ανεβαστικά, να σας ανεβάζω
1: τώρα. Ανεβαστικά.
0: Όχι. Καθαρίζετε μετά τα social media, ό,τι κοινές φωτογραφίες. Όλα αυτά τα βγάζουμε. Μετά, βγείτε ένα ραντεβού με τον εαυτό σας, πηγαίνετε να δείτε μια ταινία, ένα κάτι που σας αρέσει τέλος πάντων. Μόνοι σας, χωρίς καμία παρέα.
1: Ναι, αγκαλιάστε και ένα κορμό δέντρου όταν βγαίνετε μόνοι σας, να τα λέμε αυτά, γιατί νομίζω κάπου κολλάνε αυτά.
0: Κάντε και γυμναστική σε κάποια φάση. Χρειάζεται.
1: Και γυμναστική,
0: γυμναστικούλα. Ναι, να τονωθείτε.
1: Μπράβο, το νεράκι ξέχασες όμως. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Γιατί νερό?
1: Γιατί το νερό ταιριάζει με τα σπόρια, Vivian. Τρως και σπόρια για να φύγει στα χώρια. Οπότε το νερό πάντα είναι χρήσιμο.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
4: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 76 90 90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK, η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
8: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
9: Παλμός 96,5.

Όχι, γιατί και αν αφήσει εδώ στον Παλμό 96,5. Αναστασία Δαρασίδου στο μικρόφωνο, 11 με 2 καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Όλα επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Πάμε τώρα στη Βάνα Μπάρμπα, που η αλήθεια είναι την παρακολουθώ πολύ συχνά και αυτά που λένε πάρα πολύ σοφά. Δεν έβγαινα στην τηλεόραση γιατί έλεγα Παναγιά μου, θα δείχνω ένα τέρας από κοντινό πλάνο. Δεν μπορεί ένα παιδί 22 χρονών όπως εγώ, όμορφο, με ένα υπέροχο σωματάκι, να πηγαίνω να κάνω αισθητική επέμβαση και να μου λέει ο γιατρός «Ναι», σχολίασε ηθοποιός. Και πόσο σημαντικό είναι να καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν ένα μέτρο, γιατί μετά γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Πάμε τώρα σε Μελόντια και Άρτζι, εδώ στον Παλμό 96,5, και επιστρέφουμε με Λουίς Χάμιλτον και Kim Kardashian. Λίγο μας έχουν πρίξει, αλλά τι να κάνουμε που... Είναι ωραίο ζευγάρι.

0: όταν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Θες σιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηροί καρποί ψημένοι και αλατισμένοι ή ανάλατοι, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
1: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Άλεξε DJ το γνωστό εδώ στο Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο, 11 με 2 καθημερινά, 11 μέχρι και τις 2. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Πάμε και εσύ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 12 η ώρα. Και σε πολύ λίγο επιστρέφω για να δούμε πόσο ανέβηκε η θερμοκρασία, αν ανέβηκε βασικά, πόση κίνηση θα έχει και σου έχω και δύο... Νέα, άστο. Έρχεται Kim Kardashian, αυτό σου λέω μόνο. Πάμε σε Hugel και Jamaican. Ένα τραγούδι που μόνο αναμενόμενο δεν θα το λέγαμε, καθώς έχει γίνει τεράστια επιτυχία. Και αυτό η αλήθεια είναι, δεν έχω σταματήσει να τα ακούω.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Δήμος και Κατερίνα Λιόλιου, εδώ στο Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο, όλα επιτυχίες. Και κάπου εδώ να σου πω ότι η θερμοκρασία έχει ανέβει μόλις ένα βαθμό. Έχουμε πάει στους 18. Σήμερα τα πράγματα θα είναι λιγουλάκι δύσκολα. Θα έχουμε κρύο. Πάμε και μια βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε κίνηση μόνο στην Αγία Σοφίας, η Εγνατία, η Τσιμισκή. Και οι παραλιακοί μας είναι πάρα πολύ καλές. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ελάχιστη κίνηση στην Εγνατία προς δυτικά με Μοναστηρίου. Η Μήκη Θεοδωράκη πεντακάθαρη. Στον περιφερειακό έχουμε ελάχιστη κίνηση με μέτωπο προς τα δυτικά μας και λίγο προς τα ανατολικά. Και κάπου εδώ να σου πω ότι και στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο στη Βασιλίσσης Όλγας. Τώρα μην εδώ, γιατί έρχεται Έλληνα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα, εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αγαπημένο Dracula εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και θα με ακούσει κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2 στο καλύτερο ραδιόφωνο όλη τη πόλη. Τώρα πάμε σε Lewis Hamilton, οι ρομαντικέ βραδιέ με την Kim Kardashian, η βόλτα με ποδήλατο και σκάφο με τι σαμπάνιε. Ο 41χρονο πιλότο τη Φόρμουλα 1 μοιράστηκε στιγμέ από την καθημερινότητά του με την διάσημη Kim Kardashian. Ζουν τον έρωτά του στα πουλάκια μου. Εγώ πιστεύω ότι ετοιμάζουν κάτι. Εγώ πιστεύω θα δούμε και μονόπεδρο, παιδιά. Τους βλέπω πάρα πολύ ερωτευμένους και χαίρομαι πάρα πολύ για την Kim, γιατί το αξίζει. Είναι μια κουκλάρα και καλά κάνει. Πάμε σε αναβίση και όλο πιο πάνω.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή, γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 7690 90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 7690 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 7690 90.
6: Παλμός 96,5.

από Μεχικορίου, εγώ θα σε πάω σε Αυστρία. Με την 27χρονη σύντροφό του, που είναι μικρότερη από τις τρεις κόρες του. Ο 65χρονος Λότερ Ματέους. Στο Oktoberfest, Ματέους και Τερέζα Ζόμερ, έτσι τη λένε, φαίνονται να είναι μαζί εδώ και περίπου 2 χρόνια, με την πρώτη εμφάνισή τους να είναι σε διακοπές για σκι στην Αυστρία τον Απρίλιο του 2025. Τώρα κοίταξε να δεις, αυτός είναι 65, αυτή είναι 27, σίγουρα έχουν ένα πολύ λαμπρό μέλλον μαζί. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Τώρα ποιος είναι ένοχος θα φανεί.

Αγαπημένη Σακύρα, λοιπόν, και Νταϊντά εδώ στον Παλμό 96,5. Άνασταση Ταρασίδου στο μικρόφωνο, 11 με 2 καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και τώρα να σου θυμίσω ότι με ένα μηνυματάκι σου στο Viber στο 6931-965-965, μία διπλή πρόσκληση θα είναι δική σου για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μετά μεσηβρία στο θέατρο Radio City. Δίνουμε φυσικά για την παράσταση Υπεργύπησα των Αγίων 40. Πάμε σε Γιώργο Γιαννιά και εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ετοιμάζω ταξίδι για πάρτι σου, δύο διπλές προσκλήσεις, θέλεις μήνυμα.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5.

0: τελευταία αγαπημένη τάση της Gen Z, η οποία λέγεται Whimsicore και θέλει τη μόδα λίγο πιο παιχνιδιάρη και λίγο πιο λαμπερή με στρασάκι κτλ. Και πολύ, πολύ υπερβολική. Gems και Crystal υπάρχουν πλέον παντού, στο μακιγιάζ, στα νύχια, στα δόντια, μέχρι σε τσάντες, σε κινητά και σε αντικείμενα καθημερινότητας. Ακόμα και οι celebrities έχουν μπει στο παιχνίδι με την Dua Lipa και τη Sabrina Carpenter, αλλά και την Kylie Jenner να αγαπούν ιδιαίτερα αυτή την αστραφτερή αισθητική.
1: Πάνε μέτρων άριστον, αλλά γενικά σαν πηγολαμπίδες εντύνω.
2: Είναι λίγο κάπου τσιρκολίκη η φάση.
1: Πολύ.
2: Οι κοπέλες της δικιάς μου της γενιάς, το μόνο σε πετράδι που θέλανε είναι το γνωστό μονόπετρο. Τώρα,
0: τώρα και... δεν μας παίρνετε μονόπετρα πλέον, Κωστή μου. Οπότε πετραδάκι, πετραδάκι.
1: Τα μαζεύετε μόνες σας.
2: Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι μαζεύω από κάτω τις βλεφαρίδες της κόρης μου διαρκώς. Τώρα θα έχω και αυτά τα gems και δεν ξέρω ότι αν τα πατήσω. Φαντάζομαι θα πονέσω, έτσι δεν είναι.
0: Σαν τα Lego.
1: Να σου πω.
2: Σαν τα Lego.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Παλμός 96.

σένα και παλμός 965. Αναστασέτερα εδώ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Σε πολύ λίγο βλέπουμε κίνηση και φυσικά πόσο ανέβηκε η θερμοκρασία μας. Αλλά σου έρχομαι και με 2 νέα φωτιά. Προς το παρόν λόκο λόκο, γιατί σίγουρα δεν είμαστε καλά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αγαπάτε καταλλήλους και ουλία Καλυμάνη εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασέτα Ρασίδου. Όλα επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Και φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-965-965 για τη διπλή πρόσκληση φυσικά. Να σου πω ότι η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έχει ανέβει 2 βαθμούς, οπότε είμαστε σταθερά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και να σου πω ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα πράγματα είναι λιγουλάκι δύσκολα στην Ερμού με Αγία Σοφία και ελάχιστα στην Τσιμισκή. Η Παραλέκεια και η Εγνατία είναι σχετικά καλά. Η Εγνατία με μέτωπο προς τα δυτικά έχει αρκετή κίνηση, όπως και η Μίκη Θεοδωράκη. Στα ανατολικά μας είμαστε πολύ καλά. Ελάχιστη κίνηση στην Βασιλίσσης Όλγας. Και στο περιφερειακό έχουμε ελάχιστη κίνηση με μέτωπο προς τα δυτικά μας. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Παλμός 96,5.

τα παρανοείς, όπως λέει και ο μεγάλος Γιώργος Μαζωνάκης. Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο και Παλμός 96,5 όλα επιτυχίες. Όμως και η Δήμητρα Αλεξανδράκη λογικά από τον έρωτα έχει παρανοήσει. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός. Δεν υπάρχουν ούτε σκαμπανεβάσματα ούτε τρέλες, εξήγησε το μοντέλο. Να πούμε την αλήθεια, η Δήμητρα Αλεξανδράκη το έχει πάρει πολύ σοβαρά και ελπίζουμε όντως αυτός ο άνθρωπος να είναι φυσιολογικός, γιατί στις μέρες μας δύσκολα βρίσκεις φυσιολογικό άνθρωπο. Πάμε σε Αναστασία και Φιλικά και επιστρέφουμε με Taylor Swift, γιατί ξέρετε ότι είναι αγαπημένη μου.

Πάλμο 965 και Αναστασέταρα εδώ στο μικρόφωνο. Όπως και κάθε μέρα, 11 με 2 καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που ήσουν μαζί μου εδώ στο Πάλμο 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Όπως και σήμερα, έτσι και αύριο και καθημερινά, περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber του Πάλμου 96,5, στο 6931-965-965. Καθώς καθημερινά σου δίνω δωράκια φυσικά και κυρίως προσκλήσεις που ξέρω ότι σου αρέσουν. Τώρα εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα. Εμείς θα δώσουμε ένα τυπουδάκι αύριο στις 11 η ώρα φυσικά, εδώ στον Παλμό 96,5. Και σε αποχαιρετώ με Γιώργο Γιαννιά, κούκλα σε βιτρίνα. Και ξέρεις ποια είναι η κούκλα σε βιτρίνα που έρχεται σε λίγο, έτσι. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο για να σου κρατήσει συντροφιά για το επόμενο τρίωρο. Φιλάκια πολλά από μένα, να περνάτε τέλεια και να χαμογελάτε.

0: ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΣΥΤΑ. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες θες system.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram. thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-7690-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-7690-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-7690-90.
5: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
10: Παλμός.
0: 96,5.

Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους. Χρήσα Πλιάκου στον αέρα του Παλμού 96,5. 2 με 5 σε ένα γεμάτο τρίωρο, το οποίο και σήμερα σου υπόσχεται φυσικά πολλά. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σου έχω σούπερ διαγωνισμό. Θα σχολιάσουμε μια ζωγραφιά που έκλειψε την παράσταση εδώ σε τοίχο της Θεσσαλονίκης και φυσικά σου έχω και tips για καλύτερη ζωή. Πριν από όλα αυτά, σε λίγο θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης και πάμε για βαλάντι και στο ασανσέρ που συναντιόμαστε εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. We'll be right back.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ηλίας Βρετός και έχεις τον τρόπο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρήση Απλιάκου στον αέρα της πόλης μαζί σου μέχρι και τις 5. Στα νέα του καιρού 21 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη. Έρχεται αργά και βασανιστικά το φθινόπωρο εδώ στην πόλη μας και φυσικά η θερμοκρασία και σήμερα είναι στα ύψη. Η υγρασία και σήμερα είναι στα ύψη. Τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, θέλω την προσοχή σου στο κέντρο που έχει καθυστερήσεις σε Δραγούμη, Βενιζέλου, Κασάνδρου, Εγνατία και στην Ερμού βλέπω ζητήματα. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα εκτός από την Αγίων Πάντρων που βλέπω ζητήματα εκεί. Στα ανατολικά είναι καλή η ροή εκεί πέρα εκτός από τη Μαρτίου και την Μπότσαρη που έχει καθυστερήσεις στα φανάρια της. Κατά τα άλλα δεν βλέπω τίποτα το ανησυχητικό. Θέλω να σου πω ότι αν η σίτα σου κόλλησε, το ρολό σου δεν ανεβαίνει, το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά, η θέση σύστημα αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά σε προσιτές τιμές. Θες System στο 697-300-4159. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω τύπια καλύτερη ζωή και σου δίνω άλλη μια συμβουλή για σήμερα. Πάμε όμως για Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRentCar.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
3: Η ραδιοφωνική σου παρέα 2 με 5 είναι εδώ. Χρύσα Βλάκου στο μικρόφωνο, στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και είναι η ώρα για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα μην αφήνεις μια κακή μέρα να γίνει κακή εβδομάδα. Μια στραβή μέρα είναι απλώς μια στραβή μέρα. Δεν χρειάζεται το αφού χάλεσαι σήμερα από Δευτέρα. Ποια Δευτέρα? Η επόμενη μέρα πάντα είναι η καλύτερη επιλογή. Μη σου πω και η επόμενη ώρα. Τώρα θέλω να σου πω ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939 οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί από ξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω σούπερ διαγωνισμό και πάμε τώρα για το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει? Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Γιώργο Σαμπάνης και από τον ουρανό στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο. Με μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι είναι πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα. Στο κέντρο μόνο θα χρειαστεί να περιμένεις λίγο σε δραγούμι Βενιζέλου. Εκεί επάνω στην Αγίου Δημητρίου βλέπω καθυστερήσεις. Στα δυτικά θα χρειαστεί να περιμένεις και στην Παναγία Φανερωμένης. Και στα ανατολικά ζητήματα έχει αυτή την ώρα λίγο η Καραμανλή, λίγο η Βασιλίση Σόλγα στην αρχή της και λίγο η Μαρτίου στα φανάρια της. Τώρα ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό φυσικά που σου υποσχέθηκα. Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 έρχεται Θεσσαλονίκη και εγώ σου χαρίζω μία διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στο θέατρο Radio City. Αρκεί να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου με τη λέξη παράσταση στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 και μπαίνει στην κλήρωση για τη διπλή πρόσκληση για την παράσταση Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 που έρχεται φυσικά στη Θεσσαλονίκη. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε μια ζωγραφιά που έκλεψε την παράσταση εδώ σε τείχο της Θεσσαλονίκης και έγινε viral για άλλη μια φορά αυτή η πόλη μου και πάμε για Γιώργο Μαζονάκη. Και αν μ' ακούς, εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5 και στα Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας. Ένα ξεχωριστό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη έδωσε μέσα από την τέχνη του ο street artist Ηλίας Στήλος, γνωστός και ως Χαγιάτε. Ο Θεσσαλονικιός καλλιτέχνης δημιούργησε μια μεγάλη ρεαλιστική τοιχογραφία με τη μορφή του τραγουδιστή στο Φίνικα της Καλαμαριάς. Ο Χαγιάτε έχει στο ενεργητικό του αντίστοιχες ζωγραφιές με πρόσωπα όπως ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Αντιγόνη Ντρισπιώτη. Και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή αυτή η εικόνα που κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες και φυσικά θα μείνει χαραγμένη για πάντα και στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. Τώρα θέλω να σου πω ότι ένα ταξίδι για δύο στην Κωνσταντινούπολη έρχεται στον Παλμό 96,5. Από τη Δευτέρα όμως, συντονίσου, θα ακούσεις προσεκτικά τις οδηγίες και ετοιμάσου για να φτιάξεις βαλίτσες. Συνεχίζουμε στον Παλμό 96,5 με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και εμείς δίνουμε ραντεβού στη δεύτερη μας ώρα.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά? Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ.
4: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.

Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.

Πάλμος 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρήση Απλιάκου στο μικρόφωνο. Για χαρά σε σένα που είσαι σε αυτήν εδώ την παρέα και σε σένα που συντονίστηκες μόλις τώρα. Είναι μεσημέρι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και πάει και αυτός ο μήνας κάπως σαν να φύγει λίγο γρήγορα. Νιώθω φυσικά έρχεται το φθινόπωρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επιτέλους η πιο αγαπημένη μου εποχή, θέλω κάπου εδώ να πω, γιατί επιτέλους ανυπομονούσα να κρυώσω λίγο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας. Θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης και θα σχολιάσουμε τι γίνεται σε ένα σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία και έχει εντυπωσιάσει όλους τους γονείς. Πριν από όλα αυτά, έρχεται Θοδωρής Φέρης και σου τραγουδάει Είπες. Εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Μεσημέρι Τετάρτη στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκο στον αέρα της πόλης. Μαζί σου μέχρι και τις 5. Και στους δρόμους, αν κινείς αυτή την ώρα, έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή και στα διορεύματα, κυρίως όμως με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, θα ήθελα λίγο την υπομονή σου στην Εγνατία. Έχουμε καθυστερήσεις κάτω στη Νίκη και σε Δραγούμη Βενιζέλου αυτή την ώρα. Στα δυτικά έχει ζητήματα η Μίκη, Θεοδωράκης και η Παναγία Σφανερωμένη σε πάνω στη Νέα Πολύ. Και στα ανατολικά, πολλές καθυστερήσεις αυτή την ώρα έχει η Μαρτίου, τα φανάρια της Καραμανλή και λίγο η αρχή της Βασίλισσης Όλγας. Τώρα μπορεί στους δρόμους να έχει κίνηση και να καθυστερήσεις λίγο, όμως όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και επιλέγεις Rapid Courier. Έχει express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε και άλλα θεσσαλονικιώτικα νέα. Πάμε όμως τώρα για νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στον Παλμό 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κώστας Μαρτάκης και το Σ' αγαπώ το φωνάζει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλάκου στο μικρόφωνο και πάμε τώρα στα viral νέα, όπου η Θεσσαλονίκη μου για άλλη μια φορά φρόντισε να γίνει viral, αφού τον τελευταίο καιρό όλο και πιο συχνά βλέπουμε αγριογούρουνα να κάνουν την εμφάνισή τους σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Πότε στην Καλαμαριά, πότε στα Κάστρα, πότε στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη φορά θέλω να σου πω ότι ήρθαν και εμφανίστηκαν όχι σε ένα, όχι δύο, αλλά ολόκληρο κοπάδι από αγριογούρουνα στην περιοχή της Χαριλάου, και το βίντεο από χθες φυσικά και κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral. Την προσοχή σας θα ήθελα, εσάς τους κατοίκους εκεί στη Χαριλάου, μήπως έχει ξεφύγει κανένα και μπορεί να εμφανιστεί και σήμερα πουθενά σε κανένα στενό. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται το δίλημα της ημέρας και φυσικά σε βάζει άλλη μία φορά σε πολλές σκέψεις.

0: ταχύτητα και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Πόσο στραβά μπορεί να πάει ένα παιδικό κούρεμα? Στην Τουρκία αρκετά. Μία μητέρα δεν έμεινε ευχαριστημένη από το κούρεμα του παιδιού της. Η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου της είπε ότι μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματά της και να πάει αλλού.
2: Ναι, τα λεφτά μπορείς να τα πάρεις πίσω. Τα μαλλιά του παιδιού που έχουν φύγει από το κεφάλι του και έχει γίνει σαν κουνάβι. Πώς θα τα επιστρέψεις, Στέλιο? Αυτό είναι το θέμα.
3: Δεν τα παίρνεις.
1: Παρ' όλα αυτά η πελάτησα έφυγε και επέστρεψε με συγγενείς με 10 γυναίκες.
2: Για κούρεμα χτένισμα?
1: Όχι, για μαλλιοτράβηγμα.
2: Γιατί?
1: Γιατί? Μπήκανε μέσα, μαλλιοτραβηχτήκανε, χτυπάγανε. Για το κούρεμα του παιδιού όλα αυτά.
2: Σόπαρες.
3: Ναι, είναι αυτό που λέμε την τρίχα τριχιά την έκαναν, κάπως έτσι νομίζω.
2: Όλα αυτά στη γειτονική Τουρκία. Δεν πάμε για κούρεμα εκεί.
1: Καλά, εσύ δεν πας γενικά για κούρεμα. Στα γυαλιά δεν πειράζει.
0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη.
4: Καλό.
5: Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
9: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
11: Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
12: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Παλμός 96,5.

Αναστασία και σπάστε τα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης μαζί σου μέχρι και τις 5. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους, θα ήθελα λίγο την προσοχή σου στην περιφερειακή που έχει ζητήματα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, θα έχει αρκετές καθυστερήσεις σε Τσιμισκή, Δραγούμη, Βενιζέλου, επάνω στην Αγίου Δημητρίου, στα Στενά, σε Παύλου Μελά και φυσικά στην Κασάνδρου αυτή την ώρα. Στα δυτικά της πόλης είναι καλή εικόνα εκτός από την Παναγία Φανερωμένη. Και στα ανατολικά να σου πω ότι αυτή την ώρα έχει καθυστερήσεις η Βασιλίσσης Όλγας, η Μαρτίου και η Καραμανλή στα φανάρια της. Θέλω τώρα να σου πω ότι ήρθε η ώρα φυσικά για το μεγάλο δίλημα της ημέρας. Και αν μπορούσες να προβλέψεις μόνο ένα πράγμα για κάθε μεγάλη απόφαση, ποια θα ήταν αυτή? Θα ήθελες να ξέρεις αν αυτό το πράγμα σε κάνει πραγματικά ευτυχισμένο ή αν θα σου φέρει πολλά χρήματα. Γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα και τώρα ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο. Ότι μπορεί να ξέρεις την απάντηση, αλλά πρέπει να επιλέξεις μόνο ένα από αυτά. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τι είναι αυτό που δίνουν δωρεάν εκεί σε σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας και έχουν καταενθουσιάσει όλους τους γονείς. Τώρα όμως πάμε να ανέβουμε λίγο με Γιώργο Μαζονάκη και το Gucci φόρεμα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Και για έλα τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί στην Αυστραλία και σε σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας συγκεκριμένα, που προσφέρουν δωρεάν φρούτα στα παιδιά όσο ψωνίζουν με τους γονείς τους. Το πρόγραμμα αυτό υπάρχει από το 2015, δηλαδή εδώ και 11 ολόκληρα χρόνια, και στόχο έχει να κάνει με την υγιεινή επιλογή, να την κάνει πιο εύκολη και ευχάριστη φυσικά προς τα παιδιά. Και παράλληλα, οι γονείς μπορούν να κάνουν και πιο ήρεμα τα ψώνια τους. Μάρκετινγκ, ίσως θα μπορούσε να είναι και μάρκετινγκ, αλλά σίγουρα είναι από τις πιο έξυπνες ιδέες για να απασχολήσεις ένα παιδί. Και τώρα, όλοι εσείς οι γονείς εκεί πέρα έξω, μήπως ήρθε η ώρα να το σκεφτείτε καλύτερα και να μετακομίσετε στην Αυστραλία? Γιατί από ό,τι φαίνεται έχει και πολλά καλά. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί συνεχίζουμε με νούμερο 1 ελληνικές και ξένες επιτυχίες, και εμείς τα λέμε στην τρίτη μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
9: Παλμός 96,5.

4 και 10 η ώρα στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Σταθερά εδώ, Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο. Μαζί σου μέχρι και τις 5. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεσημεράκι προς απόγευμα. Τετάρτης, εδώ μέση εβδομάδας. Και εννοείται πως χαρά μας είναι λίγο μεγαλύτερη, γιατί το Σαββατοκύριακο το βλέπουμε μεν με τα κιάλια, αλλά είναι σχετικά κοντά. Μένεις εδώ γιατί σε λίγο σχολιάζουμε το unpopular opinion της ημέρας και θα δούμε και την έρευνα της ημέρας που αφορά τα προϊόντα στα ράφια σούπερ μάρκετ και πόσο δελεαστικά μπορούν να γίνουν. Φυσικά σε λίγο θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης και τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Πάμε όμως τώρα για Δήμο Αναστασιάδη και δρόμο επικίνδυνο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Σακύρα και Ντάι Ντάι εδώ στο Μπαλίμα 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα στον αέρα. Μαζί σου μέχρι και τις 5. Και αν κυκλοφορείς στους δρόμους, θα ήθελα να σου πω ότι έχει ζητήματα η περιφερειακή αυτή την ώρα στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, την υπομονή σου θέλω σε Δραγούμη, Βενιζέλου, λίγο στην Τζιμισκή, στα φανάρια της, στην Ερμού και

τη Λεωφορονίκη. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, εκτός από την Παναγία Φανερωμένη που εξακολουθεί να έχει προβλήματα αυτή την ώρα. Και στα ανατολικά έχει μικρές καθυστερήσεις η Μαρτίου, η Καραμανλή και λίγο η Βασιλίση Σόλγα στην αρχή της. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Τώρα θέλω να σου μιλήσω για την πράσινη λάδι, η οποία εδώ και 15 χρόνια δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό έχει σημασία, επειδή το τηγανέλο που πετάμε στον νεροχυτή μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιο σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο και σήμερα θα σε βάλει στις σκέψεις.

Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου για λίγο ακόμη, σχεδόν μέχρι και τις 5. Και φυσικά τώρα ήρθε η ώρα για το unpopular opinion της ημέρας. Και έρχεται και σου λέει ότι δεν είναι απαραίτητο να αγαπάς τη δουλειά σου. Η δουλειά σου δεν χρειάζεται να είναι το πάθος στη ζωή σου. Μπορεί απλά να είναι η δουλειά που κάνεις για να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου και να έχεις μια ζωή που αγαπάς εκτός δουλειάς. Δεν χρειάζεται να βρεις αυτό το ένα πράγμα που γεννήθηκες για να κάνεις, μερικές φορές είναι απλώς μια δουλειά. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι κρατάς μια δουλειά που σου δίνει τα προστοζήν και σου δίνει τέλος πάντων λεφτά για να επιβιώσεις όσο γίνεται περισσότερο και φυσικά εννοείται τα υπόλοιπα τα κρατάς για χόμπι. Μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση γιατί έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης και Καταστροφή μου εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: θα με πονέσεις.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
7: LK.
6: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
7: 2310-76-90-90.
6: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
7: 2310-76-90-90.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
12: Παλμός
11: 96,5.
12: Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου μαζί σου εδώ στην παρέα σου για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5. Και τώρα ήρθε η ώρα για την έρευνα της ημέρας που σου είπα πριν. Όταν μπαίνεις λοιπόν και εσύ για γάλα και ψωμί στο σούπερ μάρκετ και βγαίνεις μετά με πολύ παραπάνω πράγματα στο χέρι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι πάντα θέμα αυτοσυγκράτησης. Η διάταξη του σούπερ μάρκετ μπορεί να επηρεάζει τις αγορές μας πάρα πολύ. Τα βασικά προϊόντα συχνά βρίσκονται πιο πίσω, ώστε να περάσουμε από περισσότερα ράφια, ενώ προϊόντα στο ύψος των ματιών και κοντά στα ταμεία ευνοούν τις αυθόρμητες αγορές. Με λίγα λόγια, προφανώς η διαδρομή έχει σημασία και τώρα πες μου ότι δεν το έχεις πάθει, γιατί εγώ το έχω πάθει πάρα πολλές φορές και τελικά όλα είναι θέμα marketing σε αυτήν εδώ τη ζωή. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο πάμε για κλείσιμο και να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τώρα όμως αφήνουμε Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις εδώ στον Παλμό? 96,5. Όλα επιτυχίες.

Νίκος Οικονομόπουλος και κάτι κάνω λάθος. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Τώρα αγαπητοί, φτάσαμε στο τέλος και με μια γρήγορη για τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή, στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, έχουμε καθυστερήσεις στην Εγνατία αυτή την ώρα, σε Δραγούμη Βενιζέλου και λίγο μέσα στα στενά σε Ερμού και Βασιλόσου Ηρακλείου. Βλέπω καθυστερήσεις. Αν είσαι στα δυτικά, ζητήματα έχει αυτή την ώρα η Παναγία Φανερωμένης και λίγο η Μίκη Θεοδωράκη στην άνοδό της, στο ύψος της Νεάπολης. Και στα ανατολικά, αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσεις στη Βασίλισσα Σόλγα, σε Μαρτίου, Μπότσαρη, Παπαναστασίου και φυσικά στην Καραμανλή. Θέλω λοιπόν να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται η Έλληνα Παπαρίζου. Σε ποιο να μιλήσω? Είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν και σήμερα μαζί σου 2 με 5 σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5 για ένα γεμάτο τριώρο. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο σε όλους και καλό απόγευμα φυσικά. Και εμείς δίνουμε το γνωστό μας ραντεβού αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, σε φιλογλικά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευση. Συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μπορούσε να ξεπεράσει αυτόν τον πρώην, τον έναν, αυτόν που σε σημάδεψε, ας πούμε, λίγο καλύτερα. Αρχικά, φτιάχνετε ένα playlist για το χωρισμό σας. Τραγούδια τα οποία να είναι έτσι ανεβαστικά, να σας ανεβάζουν
1: τα ανεβαστικά.
0: Όχι, καθαρίζετε μετά τα social media, ό,τι κοινές φωτογραφίες, όλα αυτά τα βγάζουμε. Μετά, βγείτε ένα ραντεβού με τον εαυτό σας, πηγαίνετε να δείτε μια ταινία, ένα κάτι που σας αρέσει τέλος πάντων, μόνοι σας, χωρίς καμία παρέα.
1: Ναι, και... αγκαλιάστε και ένα κορμό δέντρου όταν βγαίνετε μόνοι σας, να τα λέμε αυτά, γιατί νομίζω κάπου κολλάνε αυτά.
0: Κάντε και γυμναστική σε κάποια φάση. Χρειάζεται.
1: Και γυμναστική,
2: γυμναστικούλα.
0: Ναι, να τονωθείτε.
1: Μπράβο, το νεράκι ξέχασες όμως. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Γιατί νερό?
1: Γιατί το νερό ταιριάζει με τα σπόρια, Vivian. Τρως και σπόρια για να φύγει στεναχώρια. Οπότε το νερό πάντα είναι χρήσιμο.
3: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Απλώς η συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα. Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΣΥΤΑ. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram. thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηροί καρποί ψημένοι και αλατισμένοι ή ανάλατοι από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά!
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
7: 2310-76-90-90.
6: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
7: 2310-76-90-90.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
12: Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους Mike's Cues, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στη Βιλέα σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Ανεβαίνοντας στη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Έλα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
8: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τι κάνεις.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: άδειο.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας ο Θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Αλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.